0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Είδες.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
1: Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Keys 961. Εκπέμπει. Παντού.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται. Αντοχή που μένει.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: These beautiful things that I've got.
1: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα, ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
10: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες
14: χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
11: Kiss 961.
16: Kiss FM. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
11: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 11. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάει και ο Ιούλιος, ήρθε ο Αύγουστος. Λεγόμενος ήρθε ο Αύγουστος από ό,τι φαίνεται, το ζούμε καθημερινά, το βλέπουμε. Πραγματικά είναι τόσο περίεργη κατάσταση και τόσο δυσάρεστη που δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να σας φτιάξουμε τη μέρα. Τρόποι επικοινωνίας 2812-55-961 και μέσω Viber 6970-888-961. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, γιατί ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Και καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 3 Αυγούστου του 2026, 215η ημέρα του έτους. Ανατολίδα μας στις 6 και 28 λεπτά το πρωί. Ενώ στις 8 και 34 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Gloves. Το οποίο τι είναι το σύνδρομο Gloves. Κάτσε να το τσεκάρω λίγο. Σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και υποστηρίζει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, και γι' αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Είναι τα σύνδρομα υπερανάπτυξης, είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά την γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία. Εθνική ημέρα καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και πρόσφατα έφαγα ένα καρπούζι που δεν είχε κουκούτσια. Πολύ
1: καλό. Και εγώ έφαγα ένα που δεν είχε.
0: Πολύ καλό.
1: Το αγόρασα. Έλεγε άσπρο και λέω στον άνθρωπο, του λέω τι εννοεί, μου λέει δεν έχει κουκούτσια. Του λέω καθόλου. Κάτι πολύ
0: κάτι
1: ψηλά, μου λέει άσπρα έχει.
0: Μπράβο,
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήταν τόσο καλό.
0: Εμένα ήταν πολύ νόστιμο.
1: Ναι. Όχι, εμένα δεν ήταν τόσο καλό. Εγώ φέτος, τώρα θα το πω για να πενέψω τον τόπο σου, να ξέρεις, τα καρπούζια που έχουμε πάρει και είναι όλα πετυχημένα, είναι αυτά τα μακρόστενα που είναι από τον αποκόρο Ναχανίων. Σας τη δίνω την πληροφορία, δεν ξέρω αν.
0: Ορίστε.
1: Όλα πετυχαίνουν.
0: Πάντως το καλό είναι ότι σε πολλά σούπερ μάρκετ και μανάβικα τα έχουν κομμένα, οπότε μπορείς να δεις.
1: Καλά, και που θα δεις δεν θα γευτείς. Το θέμα είναι.
0: Δεν μπορείς να πάρεις δείγμα.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Γιατί και στη λαϊκή τα κόβουνε και σου λένε ένα ωραίο δοκίμασε. Αυτό που δοκιμάζεις καλό είναι, αλλά αυτό που αγοράζεις.
0: Το δοκιμασμένο θα αγοράσεις, Εβίτα. Ποιο θα πάρεις, το άλλο, το κομμάτι.
1: Όχι, γιατί το δοκιμασμένο που έχουν φάει όλοι.
0: Αγίου Ολυμπίου του Μάρτυρος, του Επάρχου, Αγία Σολόμης της Μυροφόρου, Όλυμπος Σαλόμη και Σαλώμα. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε, χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Καζαμία έχουμε.
1: Έχω καζαμία να σου πω για του καινούριου μήνα.
0: Α, τα γνωμικά.
1: Ναι. Άδειο βαρέλι, μεγάλος θόρυβος. Πραγματικά θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει την Ελλάδα όλο αυτό. Κάνουμε μόνο θόρυβο. Και το άλλο λέει. Καλύτερα καλύβα όπου γελούν παρά παλάτι όπου κλαίνε.
0: Σοφό. Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Αύγουστε, καλέ μου μήνα, να σου δύο φορές το χρόνο, λέει ο ένας ο Καζαμίας. Πραγματικά και τρεις μη σου πω, θα το θέλαμε.
0: Καλά, με τις πυρκαγιές αυτές δεν θα ήθελα να είναι καμία άλλη.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αλλά δεν είναι. Το λέμε με την έννοια των αδειών, της χαλάρωσης,
0: ναι,
1: της ξεκούρασης. Με αυτή την έννοια να ήταν δύο φορές το χρόνο. Αυτά. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα δούμε συνέχεια.
0: Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνδεθούμε με τα ταξί Κάντι και πιο μετά θα σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί.
0: Όλα τα καλά μαζί, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
2: Είναι ο μήνας που λέμε και καλά κρασιά τώρα, δεν ξεκινάει ο τρίγος.
0: Καλό από καλό καιρό.
2: Όχι ακόμα, αυτό είναι από το Σεπτέμβρη. Α. Μη βιάζει.
1: Ναι, καλά κρασιά λένε. Νομίζω.
2: Τα καλά κρασιά είναι καλά αυτό κρασιά. Το μήνα, γιατί
0: και
2: ξεκινάει ο τρίγος.
0: Που έλεγε και ίσως ο Παπαδήμα.
2: Βέβαια, να σας πω ότι λέμε ξεκινάει ο τρίγος. Εμείς τα φίλια τρώμε εδώ και ένα μήνα, βέβαια. Τουλάχιστον.
0: Τα φίλια τρώμε από το χειμώνα.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε.
0: Πλέον τα φρούτα,
1: τα φρούτα
0: δεν έχουν εποχή αυτό. Τα φρούτα όλα δεν έχουν εποχή. Δηλαδή, ό,τι θες φράουλα το χειμώνα θα τη βρεις.
2: Συνεννοηθήκαμε.
0: Θες βατόμουρο το χειμώνα θα το βρεις. Κατάλαβες. Αλλά δεν έχουν βέβαια την ίδια νοστιμιά με τα εποχιακά τη εποχή.
2: Τα σταφύλια όμως καλά είναι.
0: Τα σταφύλια παιδιά εντάξει, καλά είναι.
1: Εδώ καρπούζια τρώμε το χειμώνα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει εποχή πλέον για τα φρούτα. Ό,τι θες το βρίσκεις όποτε θες.
1: Για αρχή δεν έχουμε εποχές.
0: Σωστό. Εδώ βρέχει σου λέει το καλοκαίρι, το χειμώνα λιάζει. Άστα, πάνε και οι εποχές χαθήκανε.
1: Πάνε, δεν υπάρχει.
0: Και οι τουρίστες χαθήκανε. Για πες τι γίνεται από εκεί, έχουμε κάνει κανένα νέο.
1: Από κίνηση.
0: Από κίνηση, ναι.
1: Για Δευτέρα σήμερα είναι πάρα πολύ χαλαρά. Ακόμα. Ακόμα, μάλλον δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Λόγω Αυγούστου, δεν ξέρω, ίσως έχουν πάει λίγο διακοπές. Έχει όμως πάρα πολύ κίνηση στον Αγιάννη το Χωστό, αυτό το έρμο το σημείο, το καημένο, το καψερό, το λυπάμαι πάρα πολύ.
0: Μπορείς να πας κάποια μέρα εκεί να ανάψεις ένα κεράκι και να μπεις Αγιάννη, κάνε το θαύμα σου.
1: Έχω κάνει μισή ώρα να περάσω.
0: Αυτό μήπως είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβαίνουμε κιόλας να ανάβουμε ένα κεράκι, γιατί άμα είναι μποτιλιάρισμα, κατεβαίνεις να ανάψεις ένα κεράκι.
1: Πριν την εκκλησία όμως.
0: Τι.
1: Το μποτιλιάρισμα είναι πριν την εκκλησία.
2: Σωστό και
0: αυτό. Γιατί θα περπατήσετε 20 μέτρα, τι έγινε. Θα πάρτε τίποτα. Άστο και στον κυκλικό πάνω.
1: Έτσι και αλλιώς να ανάψει το κεράκι και να γυρίσει, το ίδιο σημείο θα είναι.
0: Αυτό σου λέω. Δεν θα αλλάξει ναι. Κάτι. Οπότε 3 μέτρα μπρος, 3 μέτρα πίσω, τι έγινε. Klein Main. Για πες τι άλλο έχουμε.
1: Έχει αρκετή κίνηση και στην Κνωσού, ειδικά εκεί στο σημείο στη γέφυρα. Ειδικά στην έξοδο προς την Εθνική και στο δρόμο για το Βενιζέλιο. Έχει λίγο παραπάνω κίνηση στην έξοδο της βιομηχανικής, εκεί λίγο πριν από το παιχνιδάδικο. Στο δρόμο για το αεροδρόμιο, έξω από το αεροδρόμιο, λίγο στην Ικάρου, αλλά χαλαρά γενικότερα.
0: Εν τω μεταξύ θα μας ακούνε τίποτα Αθηναίοι που έχουν κατέβει διακοπές και θα βλέπουν την κίνηση και θα λένε αυτό είναι κίνηση και θα γελάνε οι άνθρωποι, έτσι ξεκάθαρα. Δηλαδή βλέπεις τον Κηφισό και είναι εκεί μια εβδομάδα παρκαρισμένοι για να περάσουν. Και νομίζουμε εμείς ότι έχουμε κίνηση εδώ. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του. Τα βλέπει γιγάντια τα δικά του.
1: Ναι, λοιπόν, τα βλέπεις αλλιώς.
0: Ποιο εφημερεύεις σήμερα?
1: Τις προάλλες είχα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και έκανα μία απόσταση γύρω στα 8 χιλιόμετρα σε 5 λεπτά.
0: Ορίστε. Κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, 5 με 8 λεπτά κάναμε, δεν κάναμε παραπάνω. Παιδιά στη Θεσσαλονίκη έχουν δική τους λωρίδα τα ταξί.
0: Εσύ χρησιμοποιήσεις ταξί στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξεις τον κλάδο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Βέβαια.
0: Εμείς εδώ πέρα όχι λωρίδα δική μας. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει βασική λωρίδα για οδηγούς, όχι για ταξίδες.
1: Ναι.
0: Ναι. Για πες μας, ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχει 3 ο μήνας. Εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή. Καμίνια.
1: Δευτέρα σήμερα στα Καμίνια, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Σάντα Μπάρμπαρα. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candy Taxi και το πενταψήφι 18300.
0: Να σου ευχηθούμε μια υπέροχη εβδομάδα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: καλό
0: καλημέρα.
1: Μήνα, να είστε καλά. Kiss 961.

0: Μίτσικο, εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 8. Είναι το βίντεο κλιπ του Jason Derulo που είχαμε πρωταγωνιστήσει. Ναι. Αυτό την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, θα σας πάω μέχρι έναν Πολωνό αθλητή, ο οποίος διέσχισε για πρώτη φορά τη Βαλτική και έκανε και το παγκόσμιο, έτσι. Όχι παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανε και. Βγήκε και στο βιβλίο Guinness. Για τη συνέχεια θα πάμε στην Κατερίνα Παπουτσάκη που κάνει διακοπές στη Σιτία. Σας έχω την Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία μοιράζεται μαζί μας ευτράπελα από τις διακοπές της πριν βέβαια γίνει γνωστή. Θα πάμε λίγο να δούμε ποιες αλλαγές γίνονται στις ενημερωτικές καθημερινές πρωινές εκπομπές. Το Σαββατοκύριακο, βασικά από την Παρασκευή ξεκινήσαμε, πολλούς λόγους για να είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά και πολλούς λόγους για να είμαστε περήφανοι, διότι είχαμε τις αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες κατέκτησαν το χρυσό στο ελεύθερο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και είχαμε και τα κορίτσια στο πόλο, τις κορασίδες 16 χρονών, που πήραν επίσης το χρυσό. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο, η οποία θα ξεκινήσει προσεχώς και είναι 22 ώρες χωρίς στάση. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτό το περίφημο, τέλος πάντων, νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb και ποιες θα είναι οι νέες πηγές ζήτησης στην αγορά και τέλος πάντων πώς θα διαμορφωθεί όλη αυτή η κατάσταση με βάση τις καινούργιες εξελίξεις. Θα σε πάω στην Άνδρο, όπου εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με εκατοντάδες αμφορείς σε βάθος 40 μέτρων.
0: Να τα.
1: Ναι, καινούργια πηγή. Θα πάμε στην Καμίλα Καμπέγιο, η οποία κάνει διακοπές στην Ελλάδα και θα δούμε πού ακριβώς, τι κτλ. Για τη συνέχεια, ξέρεις ποια άλλη κάνει διακοπές στα Μάρμαρα και γενικότερα στα σφακιά και στην περιοχή?
0: Ποια?
1: Η Καραβάτου.
0: Από την Καμίλα Καμπέγιο χάρηκα και εγώ, θα μου πέσει καμία καραβιάση στην Καραβάτου. Για όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Κούκου. Θα πάμε λίγο να δούμε έναν πύραυλο της SpaceX, ο οποίος βρίσκεται καθοδόν να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Θα δούμε τι ακριβώς υπολογίζεται ότι θα είναι αυτή η έκρηξη, αν τέλος πάντων συμβεί όλο αυτό. Και έχω και έναν εφιάλτη για 373 επιβάτες, οι οποίοι 17 ώρες μέσα σε ένα αεροπλάνο βρέθηκαν χωρίς κλιματισμό.
0: Oh my god.
1: Πραγματικά ήταν oh my god η κατάσταση. Αυτά.
0: Έχουμε και δωράνες, παιδιά, και σήμερα να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε και δωρεάν διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Έχουμε και προσκλήσεις για Σινεμά Τεχνόπολης. Και έχω και για μια τυχερή παρέα 4 κοκτέιλ στις επιλογές σας από το Senses. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς 30 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα πεζά. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, την επέτειο, ένα πάρτι, οτιδήποτε έτσι θέλετε να κάνετε.
1: 28-10-7-43-5-45, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Να πούμε ότι μιλάμε για ένα πολυτελή χώρο με υπερσύγχρονο έτσι εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, με εξαιρετικό φαγητό, με παιδότοπο, μεγάλο και δωρεάν. Οπότε και ένα πολύ ωραίο γραφικό εκκλησάκι για να τελέσετε το μυστήριο. Οπότε δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για να κάνετε τις κρατήσεις σας.
0: Είμαστε έτοιμοι για τον break το 8:30, ήδη το έχουμε προσπεράσει, είναι και 31 λεπτά.
1: Είμαστε και θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού.
0: Αλλά και αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο νότος θα έχει πολύ ζεστούλα. Θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Ηλιοφάνεια, βράδυ και πρωί αυξημένη η δραστηριότητα των κουνουπιών. Πηγαίνοντας και προς τον Άγιο Νικόλαο, 31 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. 5 μποφόρ δυτικοί άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αργά το βράδυ πέφτουν οι άνεμοι και εμφανίζονται τα κουνούπια. Στην Ιερά Πέτρα, 35 βαθμοί Κελσίου με 2 μποφόρ ανατολικούς ανέμους. Υπέροχος ο καιρός στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Συνεχίζουμε με τη Σιτία, όπου εκεί θα έχουμε το κλασικό φαινόμενο που ο υδράργυρος θα δείχνει 31, όμως το real feeling θα ξεπερνάει τους 34, με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μικρά διαστήματα που θα πέφτουν οι άνεμοι στα 4 μποφόρ. Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου 29 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Λόγω των αυξημένων ποσοστών υγρασίας που αγγίζουν το 70%, ενώ ο υδράργυρος θα δείχνει 29, το real feeling θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε και μέχρι το νότιο Ρέθυμνο, όπου 28 βαθμοί Κελσίου και 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, 31 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, μέτρια δραστηριότητα των κουνούπιων και εννοείται ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, 22 για το Τιμπάκι και 23 για τη Σαντορίνη.
1: 28 η Αθήνα, γενικά ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 28 και η Άρτα, 29 τα Κύθρα, 26 η Κάρπαθος, 24 η Σάμος, 25 η Μυτιλίνη και 26 η Χίος, 26 η Λαμία, 21 βαθμούς στα Ιωάννινα. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Ισπανία και Μαδρίτη, όπου αυτή την ώρα ο υδράργυρος εκεί με συννεφιά αγγίζει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Kiss 961.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 9.61.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. 8 και 44 λεπτά το πρωί εδώ στον Kiss 9.61, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Artemis Sport, την παρέα μας και σήμερα. Για εσάς που ενδιαφέρεστε έτσι να κάνετε τις διακοπές σας και τις βόλτες σας, και πρέπει φυσικά να προμηθευτείτε όλα τα απαραίτητα και για το outdoor activity.
2: Ακριβώς, και πολλά είδη παραλίας και κάμπινγκ θα βρείτε στο Artemis Sport, στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101, με μεγάλες μειώσεις τιμών. Επωφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκτόσεις και κερδίστε και το δώρο σας με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ. Η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο. Δώρο λοιπόν αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, αξίας περίπου 60 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Artemis Μεσαίας, mesaiapavlasport.gr, και για τις online έτσι αγορές σας.
1: Να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή κληρώσαμε και ένα υπέροχο SAP από
2: ακριβώς,
1: το Artemis Sport.
2: Ακριβώς, παιδιά. Πολύ.
1: Και θα πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι έγινε.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Είσαι η Άντι.
3: Είμαι η Άντι.
2: Άντι, είσαι η τυχερή.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
1: Είσαι η νικήτρια.
2: Ένα Aqua Marine Breeze SAP ολοκληρωμένο set από το Artemis Sport έχει γίνει δικό σου.
3: Θα τρελαθώ. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Να τρελαθείς, να τρελαθείς. Θα γίνει χαμός.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα σκίζεις τα νερά, Άντι. Θα γίνει χαμός.
3: Ανυπομονώ.
2: Για πες μας, είσαι τέτοιος τύπος των sport, των water sport.
3: Έχουμε ήδη ένα SAP και μαλώνουμε όλοι οικογενειακώς ποιος θα το πρωτοπάρει. Οπότε το θέλουμε το δεύτερο.
1: Να τα, παιδιά. Είδες πώς σας ήρθε. Κουτί σας ήρθε, παιδιά.
3: Τέλεια.
1: Και μιλάμε για σαπάρα. Μιλάμε για γκράντε κατάσταση. Να θυμίσουμε τι έχει μετά.
2: Λοιπόν, είναι ένα ολοκληρωμένο set SAP, ελαφρύ και εύκολο μεταφορά. Σταθερό και ιδανικό για αρχάριους με μέγιστο βάρος στα 100 κιλά.
1: Δεν την ακούω για αρχάρια.
2: Κουπί, αντλία, τσάντα μεταφορά, λύ και πτερίγιο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα σε καλέσουμε και εκτός αέρα για να σου πούμε τον τρόπο που θα το παραλάβεις. Πολλά
3: εντάξει,
1: συγχαρητήρια. Πολλά μπράβο.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αυτά τα ωραία έγιναν, παιδιά, την Παρασκευή που μας πέρασε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν σας δίνουμε τόσο όμορφα δώρα και χρήσιμα για εσάς που τα χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι και όχι μόνο. Λοιπόν.
2: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Μάλλον όχι το Σαββατοκύριακο. Εχθές ναι. Είχαμε το φεστιβάλ κριτικής κουζίνας στο Αρκαλοχώρι. Όπου αμέτρητοι πολιτιστικοί σύλλογοι. Αμέτρητοι, δεν ξέρω. Όσοι έχουμε, μάλλον συμμετείχαν. Ναι. Πολιτιστικοί σύλλογοι με ένα σωρό παραδοσιακά φαγητά. Έγινε ο απόλυτος χαμός. Πολύ ωραία διοργάνωση. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Αν το ξέραμε, θα πηγαίναμε, ρε παιδιά.
2: Και επίσης είχαμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, νομίζω, το φεστιβάλ στο Ημυρτιά από το Μουσείο Καζαντζάκης, όπου ήταν εξαιρετικό. Πραγματικά μία διοργάνωση. Ο Τσακιρέλης είχε σκηνοθετήσει, που ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη από το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Ήταν πολύ ποιοτική. Φώναζε από μακριά ότι ήταν. Ανέλπιστα ωραίο.
1: Μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Και ανεβάζουν και τον τόπο μας, παιδιά, έτσι να λέμε τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για επικαιρότητα.

0: καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Pants είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Χάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Sorry, Πάπη, εδώ
1: Μιχάλη,
0: είμαστε.
1: Ναι, μας τι έγινε. Με χειμωνιάτικα ρούχα. Εμένα δηλαδή δεν
0: το
1: μου βάλε
0: με χειμωνιάτικα ρούχα.
1: Δεν μου βάλε ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, ένα κάτι, ένα ξόπλετο.
0: Μα είχε ένα αγιάζει εκεί που καθόμασταν.
1: Είχε αγιάζει. Εντάξει.
0: Γιατί εμένα που μου έχει βγάλει όλα τα story με την ίδια μπλούζα, λες και δεν έχω άλλη να βάλω.
1: Ο Θεοδωράκης δε και ντούκι και καλοκαιρινός. Εγώ δίπλα σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, ρε άνθρωπε.
0: Μεγάλη Παρασκευή και Δεκέμβρη μήνα. Μπείτε να δείτε τα story που ανεβάζουμε.
1: Λοιπόν, έχω την αστεράκι μου.
0: Αστεράκια μου.
1: Πες μας, Γιουσέφ.
0: Γιουσέφ, Αναστασία.
1: Ωραία. Λοιπόν, η οποία διανύει δεν ξέρω ποιο μήνα τη
0: είναι. Είναι έγκυος η κοπέλα, παιδιά αυτή.
1: Πολύ έγκυος.
0: Είναι πολύ έγκυος.
1: Να την βάλεις εσύ από το κινητό σου λίγο να την ακούσεις. Στο Instagram στην έχω στείλει.
0: Τι μας λέει.
1: Ετοιμάζει καινούργια επιτυχία.
0: Αχ, παιδιά, καινούργια επιτυχία. Παρακαλώ, και
1: ετοιμάζει καινούργιο τραγούδι. Το αν θα γίνει επιτυχία δεν το ξέρω.
0: Σας
1: για να μην
0: παρακαλώ,
1: είμαι και εγώ λίγο προπαγάνδα τύπο. Λοιπόν, ετοιμάζει καινούργιο τραγούδι. Έλα να στα πει μόνη τη το κορίτσι αυτό που είναι και χαρούμενο.
2: Αστεράκια μου, θέλω να μοιραστώ κάτι πολύ γλυκό. Σε λίγες μόνο ημέρες έρχεται το πρώτο μου προσωπικό παιδικό τραγούδι που έβγαλα για τον μικρό ταξιδευτή μου. Αυτό όμως που δεν έχετε ξανακούσει ποτέ στην παγκόσμια μουσική είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί πάνω στο ρυθμό τη καρδούλα. Είναι κάτι απίστευτο και ανυπομονώ να το μοιραστώ σύντομα μαζί σας. Το αστεράκι μου μικρό έρχεται και ελπίζω να το αγαπήσετε όσο το αγάπησα εγώ.
1: Αυτό όλα αυτά μας τα λέει από την ακροθαλασσιά, ναι, που σκάει το κύμα. Mm. Αυτά.
0: Το γεγονός ότι διαιωνίζει το είδος εμένα με προβληματίζει και με φοβίζει κιόλας, με τρομάζει. Αλλά δεν πειράζει. Αυτό.
1: Δεν ήταν σωστό αυτό.
0: Δεν ήταν σωστό
1: αυτό
0: που είπα. Το ξέρω και έγκυος η γυναίκα. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο κατάσταση. Γιατί αυτοί είμαστε, παιδιά. Διαιωνίζεται όλο αυτό το είδος αυτής της χώρας.
1: Λοιπόν, μπροστά αυτά τα ωραία παιδιά. Έχει γραφτεί τραγούδι παιδικό στο ρυθμό της καρδιάς του Εμβρίου. Εγώ θέλω να σου πω ότι.
0: Η μαμά θα το χορεύει, βάλει με το ποπό έξω, να το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κάνει τα twerk.
1: Πάντως, παιδιά, εμένα με εξύτερε να περιμένω να το ακούσω.
0: Ναι.
1: Δεν στο δημιούργησε το συνέστημα.
0: Εμένα μια τάση προς εμετό μου. Όχι, δημιούργησε όλο το πόξο. Αλλά δεν πειράζει.
1: Εγώ θα
0: μπορεί
1: περιμένω.
0: Να
1: αυτή τη βδομάδα βγαίνει.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν χάρηκε.
0: Μεγάλη αγωνία της Εβίτας. Περιμένει ώρα με την ώρα, λεπτό με το
1: παιδιά,
0: λεπτό.
1: Εμένα μ' άρεσε έτσι όπως το άκουσα. Δηλαδή
0: θα
1: με έπεισε.
0: Το με έπεισε.
1: Είμαι και γνωστό θύμα του μάρκετινγκ.
0: Της Αναστασίας Γιούσεφ. Κάτσε να βάλουμε κάποιο τραγούδι της να τα θυμηθούμε λίγο. Γιατί η μετάβαση σε παιδική μουσική λίγο.
1: Παιδιά, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αλλάζουν τα πράγματα η Αναστασία Γιούσεφ.
0: Δηλαδή, αν
1: μικρότητα...
0: το έλεγες αυτό πριν από ένα χρόνο, θα σου έλεγε αστεράκι μου, πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Ναι, αλλά ένα χρόνο μετά, βλέπεις, αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά.
0: Κάτσε να πάμε το μεγάλο hit που είναι το αστεράκι μου.
1: Τώρα.
0: Κάτσε να το ακούσουμε, γιατί έχει διαφημίσει το YouTube. Κατάλαβες, από αυτά θα βγάλει λεφτά το YouTube. Να ακούσουμε έτσι λίγο στίχο, να θυμηθούμε λίγο Αναστασία Γιούσεφ, διότι πραγματικά αξίζει 3 Αυγούστου, 8 και 57 το πρωί, να γίνει κάτι τέτοιο, θεωρώ. Έτσι. Οι διαφημίσεις στο YouTube δεν έχουν τέλος. Διαφημίζουν και τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη, από ό,τι βλέπω. Πολύ καλό. Σου λέω είναι πολύ καλή ευκαιρία.
1: Πάρτε τα κι εσείς.
0: Πάρτε τα κι εσείς, παιδιά, δεν ξέρεις πότε μπορεί να γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Αναστασία Γιούσεφ, να δούμε έτσι ακριβώς τι γίνεται.
3: Αστεράκι μου,
0: ο πατέρας ξέρουμε ποιος είναι. Άσχετο.
1: Δεν μας το έχει αποκαλύψει, αλλά δεν έχει καμία σημασία.

0: το κλιπ εξαιρετικό. Μα πώς τα λένε αυτά, είναι τα παρτά που λέμε ή τα ανύπαρκτα? Αυτά από την Αναστασία, παιδιά. Νέα καριέρα,
1: νέο κεφάλαιο, περιμένουμε να δούμε.
0: Μετά τα ζουζούνια θα έρθει εδώ και το αστεράκι.
1: Έχουν αφήσει ένα κενό αυτά, γιατί έχουν
0: πόσο καιρό. Έχουν καιρό να βγάλουν, παιδιά, παιδικό τραγούδι. Βρήκε λοιπόν το κενό αυτό η Αναστασία Ιούσεφ και σου λέει να η ευκαιρία, παιδιά. Πάρα πολύ καλό. Βρήκε, παιδιά, είναι πολύ βασικό να βρίσκεις τα κενά της αγοράς και να επενδύεις μέσα σε αυτά. Αχ, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο στα πεζά, μπας και αλλάξει λίγο το τοπίο. Να πάμε σε κάτι πιο σοβαρό.
1: 28-17-43-5-45. Δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, το εταιρικό event, μπαλταφάν, αποκριάτικο χορό, κοπή πίτας, ό,τι εσείς θέλετε να κλείσετε. Να πούμε ότι μιλάμε για μια πολυτελή αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, η οποία προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και φυσικά μιλάμε για ένα πολύ ωραίο γραφικό εκκλησάκι, αλλά και δωρεάν παιδότοπο.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: του παπά ούτε παιδιά.
1: Παιδιά,
0: αυτό θα πω μόνο.
1: Τέτοιους ιερείς που θα σας πω τώρα θέλουμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Λειτουργήμα, όχι επάγγελμα.
1: Λοιπόν, αυτό το σκηνικό που θα σας περιγράψω συνέβη σε κάποιο ιερό ναό στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ορίστε.
1: Εκεί λοιπόν ο ιερός ναός έχει ένα... είναι κεντρική εκκλησία,
0: ναι.
1: Και υπάρχει και ένα παρεκκλήσι.
0: Ναι.
1: Το παρεκκλήσι παραμένει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βασικά είναι προσβάσιμο, λέει, όλο το 24ωρο για όποιον θέλει να προσευχηθεί. Έχει απλώς, λέει, μία πόρτα εισόδου που δεν κλειδώνει και μόνιμα ακούγονται ψαλμωδίες από ένα ραδιοφωνάκι.
0: Ραδιοφωνάκι ψαλμωδίες.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα ζευγάρι, νεαρό ζευγάρι, 20 χρονών ο νεαρός και 19 χρονών η κοπέλα.
0: Μπήκαν να ανάψουν ένα κερί.
1: Όχι. Αναζητούσαν μία
0: ερωτική
1: καβάντζα. Ναι, μπράβο, μια ερωτική φωλίτσα. Το πες πολύ ρομαντικά, μπράβο Μιχάλη μου. Αναζητούσα λοιπόν μια ερωτική φωλίτσα. Για λίγο ρε παιδί μου, κάνε 20 λεπτό, μισά ώρα όσο χρειαστεί.
0: Να τα.
1: Στα γρήγορα, ένα τέτα τέτ, να το πούμε έτσι. Και θεωρούσαν ότι το παρεκκλήσι αυτό, μιας και ήταν και απογευματόβραδο ας πούμε, ήταν καλή σκέψη.
0: Ιδανική συνθήκη.
1: Πήγανε λοιπόν εκεί πέρα, ξεκίνησαν τις περιπτύξεις, τις ερωτικές τέλος
0: πάντων. Μέσα στο παρεκκλήσι.
1: Μέσα στο παρεκκλήσι.
0: Oh.
1: Ο πάτερ που κλείδωνε ακριβώς δίπλα τον κεντρικό ναό άκουσε τους περίεργους θορύβους.
0: Μαζί με τις ψαλμωδίες. Διότι ήταν και το ραδιοφωνάκι που έπρεπε
1: ναι,
0: τις ψαλμωδίες.
1: Και κάνει μία έτσι.
0: Να δει τι γίνεται.
1: Με το που μπήκε μέσα και τους είδε σε προχωρημένες ερωτικές περιπτύξεις, έτσι λέει. Ασυναίσθητα έβγαλε μία κραυγή έκπληξης, γεγονός που τους τρόμαξε και σταμάτησαν. Πάλι καλά που δεν συνέβη αυτό που λένε ότι κολλάς και... κάγκελο, όχι.
0: Αλλά αυτό γίνεται στο νερό.
1: Δεν γίνεται και έξω.
0: Φαντάζομαι όχι.
1: Γιατί δεν θυμάσαι από την ταινία το safe sex που είχαν κολλήσει στο τρόμαγμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων...
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είχαν... πώς να το πω... περάσει τα πρώτα στάδια και ήτανε στα... στο κυρίως μενού.
1: Αφού είναι προχωρημένες ερωτικές περιπτύξεις, μάλλον.
0: Μέσα στο παρεκκλήσι και αυτή η αδεόφοβη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λίγο ντροπή, λίγο τσίπα δεν υπάρχει. Και ήταν γύρω-γύρω εικόνες να κοιτάνε.
1: Με
0: να
1: κοίταξαν, λέει, και οι δύο έντρομοι.
0: Ναι.
1: Μου ζήτησαν συγγνώμη πριν καν προλάβω να μιλήσω.
0: Να τα.
1: Ρώτησα, λέει, τις ηλικίες τους. Μου είπαν ότι ο νεαρός ήταν 20 και η κοπέλα 19. Τους είπα να ντυθούν και να με ακολουθήσουν στο γραφείο μου.
0: Α, ήταν και γυμνή.
1: Ήταν η μη γυμνή, δεν ήταν εντελώς γυμνή. Τους έδωσα ένα ποτήρι νερό. Να είναι καλά ο πάτερ.
0: Δύο πετσέτες να κάνουν και ένα ντουζάκι.
1: Θα μπορούσε να τους δώσει και ένα λουκούμι, γιατί δεν ταιριάζει. Τέλος πάντων, ναι.
0: Τους κοινώνησα.
1: Τους εξήγησα, λέει, ότι είναι φυσιολογικό να έχουν επιθυμία σε αυτή την ηλικία και ότι ο έρωτας είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να σεβόμαστε τον ιερό τόπο.
0: Να τα. Δεν είναι κατά του προγαμίου.
1: Όχι, δεν είναι κατά του προγραμμαίου σεξ. Αυτό ήταν παλιά. Μετά απελευθερωθήκαν τα πράγματα.
0: Πες τα ρε
1: πάτε. Δεν θα σας τιμωρήσω, λέει, ούτε θα φωνάξω την αστυνομία.
0: Α, πολύ καλός ο πάτερ.
1: Και τότε, λέει, άκου την κίνηση μάτ του πάτε. Έδωσα, λέει, 100 ευρώ στο αγόρι.
0: Ναι.
1: Και του λέω, πηγαίνετε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή μου.
0: Ναι, παιδιά, αυτή την εκκλησία θέλουμε.
1: Με την ευχή του.
0: Μόνο αλλά τα 100 ευρώ του έδωσε, μήπως του έδωσε και ένα κουτί κόντομς.
1: Προφυλακτικά.
0: Όχι. Κακός, παιδιά.
1: Τους είπε όμως να θυμάστε αυτά που σας είπα, τα οποία εδώ δεν μας τα λένε αναλυτικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είπε μόνο για τον ιερό τόπο. Φαντάζομαι θα πει και άλλα πράγματα. Πέραν του ιερού τόπου.
0: Γιατί εκτός από τον εντόπο χλωερό υπάρχουν και άλλοι τόποι.
1: Ο ιερός τόπος.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον
0: πάτερ.
1: Στον ιερό
0: τόπο του ξενοδοχείου τους έστειλε ο πάτερ.
1: Ναι, εννοείται ότι το θέμα είναι από το Εκκλησία Online.
0: Αγαπάμε.
1: Εννοείται.
0: Αγαπάμε εμείς αυτό το site.
1: Συγχαρητήρια στον πάτερ που φέρθηκε.
0: Άψογα.
1: Ναι.
0: Άψογα.
1: Και μεγαλόψυχα και ανοιχτό μυαλά.
0: Αυτό.
1: Και πολύ συγχαρητήρια.
0: 2026 ζει αυτό ο πάτερ, παιδιά. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός.
1: Σου λέει και η Εκκλησία είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Τα έβγαλε από την τσέπη του ή από το παγκάρι. Για να έχουμε έτσι μια καλή απορία.
1: Δεν το διευκρινίζει.
0: Γιατί είναι αλλιώς να δώσει 100 ευρώ από την τσέπη του και αλλιώς να βγει από το παγκάρι.
1: Να σου πω κάτι, Μιχάλη, και από το παγκάρι να είναι των πιστών, δεν είναι. Δηλαδή μια χαρά. Από όπου και αν τα
0: έδωσε. Είναι από τους πάτερ που τους διπλασιάσανε το μισθό, οπότε σου λέει τώρα είμαι large,
1: δεν παιδιά, ξέρω, αλλά, παιδιά,
0: όλοι
1: από όπου και αν ήταν το κατοστάρικο,
0: ναι.
1: Μια χαρά. Δηλαδή,
0: εγώ
1: από καλά έκανε.
0: Κόλλησα στο κατοστάρικο να δω από πού δεν έσχεσαι.
1: Όχι, παιδιά, μια χαρά. Ο πάτερ πολύ καλά συμπεριφέρθηκε.
0: Πολύ καλός.
1: Είτε ήταν από την τσέπη του, είτε ήταν από το παγκάρι.
0: Κι άλλο αυτό. Πάτε το κατοστάρικο σε ένα μνημοσυνάκι, τσαπ τα βγάζει.
1: Όχι, δεν είναι μόλι ένα. Θέλει 2-3. Πόσα ναι. δίνει στο μνημόσυνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Από ένα γάμο.
0: Πολύ καλό.
1: Εντάξει, τα ο γάμο η βάπτιση είναι 100-150.
0: Οπότε σου λέει δώσουμε ένα κατοστάρικο να κάνουν δουλειά στα παιδιά. Τώρα αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο θα τον βρουν να του παντρέψει κιόλα.
1: Τώρα αυτά τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν κάθε εβδομάδα να παίρνουν κατοστάρικο για να.
0: Φαντάζεσαι. Στέλνουν και φίλου του. Σου λέει εκεί πέρα παιδιά κατοστάρικα.
1: Βλέπω ξηγέντε, το παρεκκλήσι να γίνεται.
0: Το σώσε θα γίνει στο παρεκκλήσι. Αυτό
1: sweet.
0: Αυτά.
1: Μπράβο στον Πάτερ.
0: Από το Εκκλησία Online να λέμε. Το site πολύ εξαιρετικό το Εκκλησία Online μας. Πάντα μας δίνει ωραίες ειδήσεις.
1: Μας άρεσε πολύ η συμπεριφορά του Πάτερ. Συγχαρητήρια. Καθοδήγησε το ζευγάρι. Τους είπε πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Είπε στον νεαρό ότι ξέρεις κάτι, άμα θέλεις να, πρέπει να πηγαίνεις στο κορίτσι σε ένα. Γιατί προφανώς τα παιδιά θα είπαν ότι δεν είχαμε που να πάμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ.
0: Να τα.
1: Και τους είπα, πάντα θα πρέπει να κάνετε οικονομία και από το χαρτζίλεξι σας να.
0: Να βρίσκεται.
1: Θα απονεαρώσω ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες οι εργασιακές.
0: Κλάφτηκε και λίγο, μια χαρά όλα καλά όμως.
1: Τέλεια.
0: Τέλος, καλό όλα καλά, παιδιά. Και να παραδειγματίζονται και οι άλλοι πάτερ, παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ βασικό αυτό. Πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλα χαμπίμπι, 23 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Εδώ είμαστε αστεράκια μου. Αστεράκια μου. Μέχρι και τις 11. Αθηναϊκή επιλογραμμή στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που θέλετε να κάνετε την ανανέωση στο σπίτι, στο χώρο σας.
1: Διότι το σαλόν είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής επιλογραμμής δημιουργούν χώρους που σας αγκαλιάζουν καθημερινά, χαρίζοντάς σας στιγμές χαλάρωσης και άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόν σας περιμένει στην Αθηναϊκή επιλογραμμή, στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρειος, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε λοιπόν την εμπειρία σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων.
0: Yes.
1: Λοιπόν, πού θα σε πάω? Θα σε πάω λίγο να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που είναι έτσι διακοπές στο νησί μας. Έχουμε φωτογραφίες από την Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία μοιράστηκε στα social media έτσι, με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από θαλάσσιες δραστηριότητες με τα παιδιά της στην Σιτία. Έκαναν αυτό το κρεβάτι το λεγόμενο, τέλος πάντων, που είναι ένα μεγάλο ημικύκλιο και κάθεσαι και σε κοπανάει στα κύματα.
0: Δεν το ξέρω. Κρεβάτι.
1: Κρεβάτι το λένε, τώρα δεν ξέρω.
0: Φουσκωτό είναι.
1: Ναι, μωρέ, που το σέρνει ένα σκάφος.
0: Α,
1: και σε χτυπάει στα κύματα. Σε χτυπάει, σε κάνει
0: βόλτα. Καναπές είναι αυτό, ένα κρεβάτι.
1: Καναπές. Εντάξει. Αυτά. Η Κατερίνα Καραβάτου βρισκόταν στα Μάρμαρα και μας ανέβασε από εκεί πολύ ωραίες έτσι φωτογραφίες από την περιοχή. Μια κατσίκα σε μια ξαπλώστρα. Πολύ ωραία φαγητά στο ταβερνάκι και όλα τα συναφή. Έχω και την Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία
0: πού είναι?
1: Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Πάντως όταν ήταν νέα, τέλος, όταν ήταν μικρότερη, τέλος πάντων.
0: Τώρα τι είναι,
1: ναι, ρε, λέει, όταν είναι παλιά, όταν ήταν με τους φίλους της, τέλος πάντων, διακοπές. Είχε κανονίσει να πάει ένα ταξίδι στη Σκιάθο. Φορέπει φακούς επαφής μας ενημέρωσε και έχει και αρκετούς βαθμούς μοιοπίας, χωρίς να έχει πάρει δεύτερο ζευγάρι φακούς μαζί της. Με αποτέλεσμα. Τα πόνερα από έναν λουόμενο που έκανε μία βουτιά να την κάνουν να χάσει, να χάσει το φακό της. Με αποτέλεσμα να περάσει όλες τις υπόλοιπες διακοπές στα τυφλά. Έλεγε στους φίλους της, βγάλτε μου φωτογραφίες στα μέρη που πηγαίνουμε και βιντεάκι για να ξέρω τουλάχιστον πού πήγαμε.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Μιλιά.
0: Γυαλιά δεν κρατούσε μαζί τη. Δηλαδή, συνήθως δεν κρατάς και κανένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιά.
1: Εγώ κρατάω πάντα. Τώρα ναι. Δεν ξέρω εκείνη γιατί δεν κρατούσε γυαλιά.
0: Μην τη δούνε με γυαλιά, πάνω. Φοβήθηκε.
1: Οπότε.
0: Που είναι και μια κούκλα, παιδιά, και με γυαλιά θα είναι μια κούκλα.
1: Από εκεί και πέρα φρόντισε να έχει πάντα μαζί τη ένα δεύτερο ζευγάρι εφεδρικού φακού επαφή.
0: Να το.
1: Αυτά μα εκμεσηρεύτηκε.
0: Αυτό. Ναι, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Στι διακοπέ πρέπει να παίρνετε μαζί σα και γυαλιά και φακού επαφή. Βλέπετε τι γίνεται. Κάνει ο άλλο τη βουτιά και σου φεύγει ένα φακό στη θάλασσα και γεια σα.
1: Και γενικότερα κανονικά στη θάλασσα δεν πρέπει να φορά. Φακούς επαφής, διότι ναι. Ακόμα και το αλάτι τους χαλάει.
0: Ορίστε. Δηλαδή, δεν το κατασκευαστεί, δεν λέω ότι απαγορεύεται να τις βάζεις μέσα στη θάλασσα.
1: Ξέρεις, άμα ο κόκκος άμμου με ένα λίγο φύσιγμα του αέρα κάπως να πάει, τους καταστρέφει. Θέλω να πω. Θέλουν προσοχή.
0: Ορίστε.
1: Αυτά. Θα επιστρέψω με το που είναι διακοπές η Καμίλα Καμπέγιο. Kiss 961.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Η Καμίλα Καμπέγιο βρίσκεται στις Κυκλάδες και μάλιστα έχει γράψει την ανάρτησή της ανεβάζοντας μία φωτογραφία Greece Part 1, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες έτσι φωτογραφίες. Τη βλέπουμε σε διάφορες έτσι παραλίες. Οι Κυκλάδες έχουν και πολύ συγκεκριμένο έτσι φόντο. Τη βλέπω εδώ πέρα να της έχουν δώσει και ζυμαράκι και να φτιάχνει και παραδοσιακές πίτες. Οπότε το ζει στο 100% της το ελληνικό το καλοκαίρι στις Κυκλάδες.
1: Να είναι καλά το κορίτσι, διότι όπως καταλαβαίνετε μας διαφημίζει κιόλας κανονικότατα.
2: Εννοείται,
1: με όλα
2: εννοείται
1: αυτά τα story που κάνει.
2: Όλοι οι επώνυμοι παιδιά
1: το έχουμε
2: που βρίσκονται
1: ανάγκη,
2: εδώ.
1: Το έχουμε ανάγκη.
2: Πριν λίγες μέρες ήταν στην Λούντα και ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιγούλη. Όπου είχε και ένα μικρό ατύχημα ο γιος τους και χρειάστηκε να επισκεφθούν και το
1: νοσοκομείο
2: Γιονικολάου.
1: Τα διαβάσαμε. Ας ελπίσουμε να πήγαν όλα καλά. Γενικά χρειαζόμαστε παιδιά ενίσχυση διαφημιστική από ό,τι φαίνεται, διότι ζορίζεται λίγο η κατάσταση με τον τουρισμό φέτος. Άσχετα πως λένε όλοι ότι γίνεται χαμός από τουρίστες και που ο χαμός δεν ξέρω που το βλέπουν. Το αντιλαμβανόμαστε και από τα λιγότερα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, παιδιά.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαστε. Σίγουρα κάποιοι κλάδοι του τουρισμού έχουν πεσμένη κίνηση. Αυτό στο οποίο αναφέρονται είναι στη γενική εικόνα του τουρισμού, ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων κτλ. Θεωρώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πιάσει και την Ευρώπη, έτσι, έχει αλλάξει λίγο ο τρόπος. Δηλαδή, εκεί που μπορεί να νοικιάζαν αυτοκίνητο, τώρα ενδεχομένως να κάνουν οργανωμένες εκδρομές με γκρουπ που είναι πιο οικονομικές. Εκεί που μπορεί να επιλέγανε να φάνε έξω, ξέρω εγώ, κάθε μέρα στις διακοπές τους, τώρα μπορεί να μειώνουν τα γεύματα σε λιγότερες φορές.
1: Είναι στα ξενοδοχεία μέσα να τρώνε τα πάντα εκεί.
2: Ναι, ίσως να επιλέγουν το all inclusive περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι λίγο διαμορφώνεται το σκηνικό. Είναι και τα all inclusive τα ξενοδοχεία τα οποία προσφέρουν τα πάντα. Δηλαδή μην ξεχνάτε ας πούμε ότι υπάρχουν και μεγάλα ξενοδοχεία που κάνουν ακόμα και την προσωμείωση της λαϊκής μέσα.
1: Ναι.
2: Να μην βγουν ούτε για να πάνε να δουν το παζάρι ας πούμε.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι κάπως έτσι είναι λίγο η κατάσταση.
1: Συνομαντρωμένη, να το
2: ναι,
1: πούμε.
2: Ναι, μεν δηλαδή είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των επισκεπτών στο νησί, αλλά έχει αλλάξει λίγο το πώς διαχειρίζονται τα χρήματά τους.
1: Ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι για τον break των 9:30, είναι ήδη 9:33. Θα επιστρέψουμε με επικαιρότητα. Έχουμε να δώσουμε και δωράκια.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολυετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport, 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: KISS 961.

0: Turn the lights off, παιδιά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει φάει τον κόσμο όλο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχω φτιάξει κάτι.
0: Τορτίγια, με μία ολόκληρη γαλοπούλα.
1: Είναι από τα γεύματα τα έτοιμα.
0: Συγγνώμη, αυτή τρώει έτοιμα γεύματα μία φορά τη βδομάδα. Τις άλλες μέρες μόνο νερό, να υποθέσω. Ναι, τίποτα.
1: Κάνει δίαιτα.
0: Και είναι φοβερό αυτό να κάνεις τη μία μέρα την εβδομάδα δίαιτα και να περιμένεις να δεις αποτέλεσμα. Με τα κιάλια. Με τα κιάλια θα το δεις το αποτέλεσμα.
1: Να, όμως δεν σου είπα άλλοι, δεν κάνουν ούτε αυτή τη μία. Παιδιά, έτσι είναι.
0: Να το εφαρμόσουμε κι εμείς εδώ, ρε Βίτα. Μία φορά την εβδομάδα να κάνουμε δίαιτα.
1: Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορώ να αντέξω ούτε τη μία φορά την εβδομάδα σε δίαιτα.
0: Ωραίο. Πολύ καλό αυτό, παιδιά. Και με άμεσα αποτελέσματα εντός 100 ετών.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι. Πού να σε πάω τώρα?
0: Να με πας κάπου που τρώνε. Διότι να μετά από αυτή τη δίαιτα που πέρασε από το στούντιο, λίγο ζοριστήκαμε. Έχουμε να δώσουμε δώρα, Βίτα Δημητριάδη.
1: Αχ, πάμε να δώσουμε κανένα δώρο.
0: Έχουμε
1: ωραία
0: να δώσουμε Aqua Plus. Έχουμε να δώσουμε Τεχνόπολης. 28-12-55-961. Να μας καλείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Είτε θέλετε Aqua Plus, είτε θέλετε Τεχνόπολης. Καλέστε για να σας δώσουμε, να σας στείλουμε.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πώς σας λένε?
3: Ναι, λένε Γιώργο.
1: Γιώργο, από πού μας ακούς?
3: Σας ακούω από τον Πόρο αυτή τη στιγμή, παιδιά.
0: Από τον Πόρο, γιατί κάνεις τον Πόρο? Τον είσαι. Το δικό μας τον Πόρο, Ηρακλείου.
3: Τον Πόρο, τον κανονικό, ναι.
0: Το κανονικό,
3: μας.
0: Το δικό μας τον Πόρο. Για πες, βρε Γιώργο.
3: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, βρε Γιώργο, εσύ τι νέα, και ο Πόρος τι κάνει?
3: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Εσύ για δουλειά, να υποθέσουμε.
3: Αναγκαστικά κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να πάρουμε ένα καφέ και γυρίζουμε τώρα.
1: Ωραιότατα.
0: Να υποθέσω ότι κάνεις όλη μέρα tour με αυτοκίνητο και τα λοιπά, διανομή, κάτι και τέτοιο.
3: Είμαστε, ναι, είμαστε στη γύρα με το αυτοκίνητο. Να. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε λίγο τον Αύγουστο, γιατί δεν βλέπω να
0: γίνει. Εμπόρευμα.
3: Είναι ιατρικός επισκέπτης, ουσιαστικά.
1: Μα δεν κλείνετε εσείς όλο τον Αύγουστο?
3: Κλείνουμε, απλά υπάρχουν μετά εσωτερικά θέματα και υπάρχει λίγο οργάνωση.
0: Συγγνώμη, γιατί οι ασθενείς κλείνουν τον Αύγουστο, είναι ιατρικός επισκέπτης ο άνθρωπος.
1: Παιδιά, εγώ όλοι οι φίλοι που έχω που είναι ιατρικοί επισκέπτες. Όλο τον
0: στο
1: Αύγουστο.
0: Στο γιόνι τους οι ασθενείς τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Όχι, μα παιδιά, δεν είναι σωστό.
1: Λείπουν και οι περισσότεροι γιατροί. Δηλαδή, ξέρεις πολλούς γιατρούς που να είναι τον Αύγουστο να τους βρίσκεις?
0: Μα ο ασθενής.
1: Ο ασθενής τον Αύγουστο παίρνει ρεπό.
0: Άγιο Πέτρο ο ασθενής τον Αύγουστο. Φυλάκια.
3: Αν πάρει ρεπό ο ασθενής, παιδιά, τον Αύγουστο.
0: Άγιο Πέτρο, παιδιά, κανονικά.
1: Πάντως να σου πω λίγο κάτι. Ας πούμε, η παιδίατρός μας τύπου θα κάνει, ξέρω εγώ, γιατρείο 2 φορές τη βδομάδα. Ναι. Δηλαδή, κάπως λίγο τα μαζεύουν τα ραντεβού, τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Και κάπως λίγο έτσι γίνεται. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότεροι γιατροί κάπως κάνουν
0: το
1: έτσι.
0: Κουτσοβολεύουν.
1: Ναι, τον ναι. Αύγουστο. Mm. Έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι, έτσι.
0: Γιώργο,
3: έτσι.
0: Εσύ τι είδη, όλα τα ιατρικά είδη εμπορεύεστε?
3: Είναι τα στο πλάι, εν πάση περιπτώσει, των φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι αναλώσιμα. Mm.
0: Mm. Εγώ δεν το πιάσα, βέβαια. Το πιάσα εσύ, Βίτα.
1: Το τα στο αναλώσιμα.
0: Πλάι. Στο πλάι.
1: Τα παραφάρμακα εννοεί. Τι εννοεί? Αυτό δεν εννοεί.
3: Δεν είναι ακριβώς φάρμακα. Είναι, εν πάση περιπτώσει, γάζες, είναι ιατρικός εξοπλισμός.
0: Εμείς ανάκριση. Πήρες για να κερδίσεις ένα δώρο και εμείς εδώ πέρα θα σου βγάλουμε το πιστόλι στο κρόταφο.

0: Όχι, ρε παιδιά, αφήστε να πούμε μια κουβέντα, ανοίξτε λίγο το μάτι μας, γιατί δεν γίνεται.
1: Ορίστε, εμείς για σένα.
2: Ναι, ρε, για σένα δουλεύουμε, ρε Γιώργος, είπαμε, έτσι.
0: Γιώργος.
2: Για σένα δουλεύουμε, ρε Γιώργο.
1: Πάντως έχω και άλλο συναδελφό εδώ πέρα, ο οποίος λέει γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή, θέλουμε άδεια.
2: Ποιος το λέει αυτά?
1: Ο Πάνος. Πώς και να ακόμα στη δουλειά ο Πάνος, νόμιζα ότι θα είχε φύγει ήδη.
2: Ο Πάνος είναι σε μία μόνιμη άδεια.
1: Βέβαια, ο Πάνος είναι από τους ανθρώπους που αυτό... έχει πάρει ήδη τρεις φορές άδεια στο καλοκαίρι.
2: Όλο το χρόνο άδεια. Δηλαδή, αν ψάχνετε ιατρικό επισκέπτη με τα κιάλια, ο Πάνος είναι εδώ. Φοβερή διαφήμιση. Λοιπόν, διακοπές έχεις πάει εσύ?
0: Όχι, δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Θα πας φέτος κάπου?
0: Παιδιά, περιμένουμε να κλείσουμε λίγο το 15 Αύγουστο αναγκαστικά κάποιες μέρες για να δούμε αν μπορούμε να πάμε εδώ γύρω. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι εκτός, οπότε γι' αυτό το λόγο θα πάμε.
2: Καλά, φέτος όλοι οι κριτικοί εδώ γύρω θα πάνε. Μην νομίζεις ότι θα κάνει κανένας εξωτικές διακοπές από ό,τι φαίνεται. Αν μας αφήσουν να πάμε και εδώ γύρω και δεν κάψουν τον κόσμο όλο.
0: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά. Εντάξει, μακάρι τουλάχιστον να σταματήσει εδώ αυτή η κατάσταση. Γιατί
1: το τραγικό είναι ότι φέτος είμαστε, εχθρινούμε ήδη 5 θύματα, έτσι. Δηλαδή 5 πυροσβέστες.
2: Καλά, είδατε και με τα ελικόπτερα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο που είδαμε με τη σύγκρουση των ελικοπτέρων.
1: Αυτό είναι.
2: Τι να πεις τώρα,
1: κύριε.
2: Τι να πεις. Σοκαριστικό. Για να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα πιο ευχάριστα, τα βάζω το μεσημέρι, έτσι, για να δίνουμε ιδέες.
0: Λογικά θα πάρω κανένα σαντουιτσάκι απ' έξω, γιατί μάλλον θα είμαι σε γύρα.
2: Ορίστε.
0: Οπότε κάτι τέτοιο υπολογίζω.
2: Junk food, ο Γιώργος.
1: Μιχάλη, εγώ αν με ρωτήσεις, σήμερα έχω φακές.
2: Δεν θα σε ρωτήσω καν. Δεν θα τη ρωτήσω καν τι έχει το μεσημέρι, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Λοιπόν, Γιώργο, μας πήρες για Aqua Plus ή για Τεχνόπολης?
0: Έχω πάρει για Aqua Plus.
2: Ωραία. Είσαι λάτρης της νεροτζουλήθρας?
0: Είμαι λάτρης και έχω καιρό να πάω, εν πάση περιπτώσει. Τώρα θα δούμε.
2: Ωραία.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει.
2: Θα σε στείλουμε λοιπόν Aqua Plus να περάσεις όμορφα με την παρέα σου. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, πολύ, παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο Woman. Είναι το Powerplay της εβδομάδας. Από Peggy Goo έρχεται, παρακαλώ. Και επιστρέφουμε με αυτά εδώ.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
11: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
10: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
11: Για πες.
10: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
11: Τέλεια! Φύγαμε!
10: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
12: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
12: Senses.
13: Μιχάλης και Εβίτα.
14: The Diri Diri Show.
13: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στον Kiss 961 στα 54 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να πούμε στον κόσμο όλο. Η Εβίτα Δημητριάδη είναι πάντα εδώ.
16: Και ο Μιχάλης Θοδωράκης, ερχόμαστε.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
13: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
13: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Μπαμ μπαμ, παιδιά, εδώ επιστρέψαμε ακριβώς στα 56 λεπτά μετά από τις 9 στον Κις. Και τι μας έστειλε εδώ πέρα ο Κρατής προηγουμένως?
1: Λοιπόν, μου γράφει εδώ πέρα ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά, να ξέρετε, Τσάγκαρο Δευτέρα και φακές είναι αιτία χωρισμού.
0: Ορίστε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Παιδιά, μάλλον τελικά με τις φακές θα τις συνοδεύσουμε λίγο λουκάνικο. Γιατί σαν έχει
0: Χρήστο,
1: δίκιο.
0: Λίγο η κατάσταση δυσκολεύει.
1: Σαν να έχει δίκιο. Έτσι.
0: Λοιπόν, να υποδεχθούμε στην παρέα μας και την εταιρεία Κασοτάκης, στην οποία μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ.
1: Πάμε για μέχρι το Artemis Sports, τηλεφόρο 62 Μαρτύρων 101, με μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Εποφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε και το δώρο σας. Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sports σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό δώρο. Εννοείται ότι είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Και είναι αξίες περίπου 60 ευρώ.
0: Έχουμε δώσει το Aqua Plus, άρα έχουμε και δύο εισιτήρια για σινεμά. Να τα δώσουμε επιτόπου.
1: Να τα δώσουμε.
0: 28-12-55-9-61. Έχω δύο προσκλήσεις για την Πέμπτη για το Τεχνόπολης για σινεμαδάκι.
2: Let's go! Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο μας καλείτε για να σας στείλουμε σινεμαδάκι. Λοιπόν, μέχρι να μας καλέσουν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω μέχρι τα κορίτσια μας εδώ που πήραν έτσι τα μετάλλια, τα χρυσά. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στο ελεύθερο, ελεύθερη συγχρονισμένη κολύμβηση. Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο. Μια άρτια και πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση τα κορίτσια. Και στο πόλο, η ομάδα των κορασίδων στην κατηγορία U16 πήραν και εκείνες το χρυσό. Θέλω να σου πω ότι οι αδερφές Αλεξανδρή έχουν και μια τρίτη αδερφή, η οποία επίσης πήρε χρυσό μετάλλιο σε άλλο αγώνισμα του Υγρού Στίβου.
0: Όλη η οικογένεια.
1: Όλη η οικογένεια, μετάλλια. Πραγματικά, ναι. Συγχαρητήρια στα κορίτσια μας. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ευτυχώς είχαμε και αυτά τα χαρμόσυνα μέσα σε όλη την υπόλοιπη
0: κατάσταση. Μέσα
1: έτσι,
0: σε όλη την πίκρα
1: κατάσταση
0: του Σαββατοκύριακου.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω και σε έναν Πολωνό αθλητή, τον Μπαρτολομέι, τέλος πάντων, ο οποίος. Ναι, κατάφερε να κάνει να διασχίσει τη Βαλτική.
0: Όπα.
1: Είναι κάτι το οποίο γίνεται για
0: φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Για πρώτη φορά το κατάφερε αυτό το πράγμα. Α. Και αυτό θα τον βάλει μέσα και στο
0: παγκόσμιο ρεκόρ
1: Γκίνες. Βγήκε ο άνθρωπος, παιδιά, αν δείτε το βιντεάκι, φανερά εξαντλημένος όμως, δηλαδή. Τον βλέπεις περπατούσε με το ζόρι. Πολλά συγχαρητήρια στον άνθρωπο αυτό που κατάφερε να κάνει αυτήν την τεράστια διαδρομή. Δεν είναι πραγματικά άθλος. Μπράβο του.
0: Είναι από κοιμήσου ότι μέχρι την Τία να φτάσουμε, σου λέει. Άστα.
1: Καλά, για κανένα λόγο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε 7 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961.
3: Λοιπόν, θέλω λίγο να σε πάω σε ένα έτσι εδώ ωραίο τηλεοπτικά νέα για την ενημερωτική εκπομπή. Μιας και σχεδόν επίσημα μπαίνει η χώρα σε προεκλογική περίοδο, αφού την άνοιξη θα έχουμε εκλογές. Οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές έχουν κάνει έτσι έναν ολόκληρο αγώνα για να, τα κανάλια μάλλον έχουν κάνει ολόκληρο αγώνα για να ενισχύσουν την πρωινή ενημερωτική ζώνη. Έχουμε το Happy Day, το οποίο έχει το δικό του φανατικό κοινό και αποτελεί τη μόνη ψυχαγωγική ακτίδα στην πρωινή ενημέρωση. Και τα δίδυμα που δεν αλλάζουν είναι ο Χασαπόπουλος με την Ανθή Βουλγαρή, κοινωνία ώρα Μέγκα. Και δεν αλλάζει και το δίδυμο που είναι στο Open, το οποίο θα παραμείνει έτσι ίδιο. Από το Sky έχουμε τις μεγάλες αλλαγές, όπου το δίδυμο Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Παυλόπουλος μετακομίζει στον Αντένα, όπου θα αναλάβει το Καλημέρα Ελλάδα. Και έτσι θα δούμε λίγο τη διαφοροποίηση στην πρωινή ζώνη. Ο Οικονόμου παραμένει στο Sky, έχοντας στον πλευρό του τον Γιάννη Πιταρά. Και ο Παυλόπουλος που πάει στον Αντένα θα έχει μαζί του, κάτσε να δω ποιον θα έχει μαζί του, τον Βασίλη Χιώτη. Και έτσι κάπως θα διαμορφωθεί το πρωινό, τα πρωινά δίδυμα θα διαμορφωθούν έτσι με αυτόν τον τρόπο, εν ώψη μια τηλεοπτική σεζόν η οποία αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Να δούμε.
3: Λόγω των
2: θα μείνει κανένα όρθιο. Ναι. Και από τους παρουσιαστές, παιδιά, βλέπουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, διότι.
3: Έχουμε πολλές αλλαγές. Γιατί είχαμε και την Κοσιόνη που πήγε στον Αντένα.
2: Η άλλη, πώς τη λένε αυτή στο Open που έφυγε, η Ξανθιά.
3: Ναι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Αυτή.
3: Ναι, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
2: Μητροπούλου, όχι.
3: Και εγώ κάπως έτσι μου λέει το όνομα. Η οποία επίσης.
2: Εξαιρετική, πολύ μου άρεσε εμένα.
3: Για τους λόγους που σου άρεσε, δεν έφυγε.
2: Ναι, είδες τώρα στα μάτια η κοπέλα.
3: Θα δούμε που θα φιλοξενηθεί και εκείνη, που θα μετακομίσει. Εντάξει.
2: Αλλαγές. Καλό είναι να γίνονται, παιδιά, οι αλλαγές.
3: Καλό είναι. Εννοείται.
2: Λοιπόν, να πιούμε ένα ποτάκι για τις αλλαγές αυτές στο Σένσις, τι θα έλεγες.
3: Να πιούμε ένα ποτάκι στο Σένσις. Εμείς τέσσερα ποτάκια θα σας κεράσουμε.
2: Τέσσερα κοκτέιλ, παρακαλώ.
3: Έχω εδώ και τη λίστα με τα κοκτέιλ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι εκτός από τα κλασικά κοκτέιλ θα βρείτε και άλλα πολύ ωραία κοκτέιλ που φτιάχνουν εκεί στο Σένσις. Να σας πω ότι το Σένσις ανοίγει από τις 7 το απόγευμα στην Αμουδάρα και γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απολαύστε από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτά και εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και πολύ προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Σένσις παίρνει τα ενία με ξένη μουσική και το highlight η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για take away, για τις πιο γευστικές μεταμεσονύχτιες επιστροφές. Εμείς 4 κοκτέιλ θα δώσουμε σε μία παρέα να τα απολαύσει σε λίγο.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας. Μην αφήσετε σήμερα κανένα να νομίζει πως έχετε χρόνο για να ασχολείστε με τα παράπονά του. Η μέρα ανήκει σε εσάς και μόνο. Αδράξτε τον ελεύθερο χρόνο σας, περπατήστε στους δρόμους της πόλης, επισκεφτείτε νέα μέρη, μιλήστε με φίλους, προσφέρετε έτσι στο σύντροφό σας ιδιωτικές έτσι στιγμές. Κάντε πράγματα που σας αποφορτίζουν. 10. Ταύρε, αν υποστήριζες κάθε μέρα με την ίδια δυναμική και πολεμική ένταση τις απόψεις σου, σήμερα η ζωή σου θα ήταν μία όαση. Κάλιο αργά παρά ποτέ. 9.
1: Yeah.
0: Δίδυμε, αν πιάσει τον εαυτό σου να έχει χαμηλή ενέργεια, καμία διάθεση για κουβέντα ή έτοιμο τέλος πάντων να αρπαχτεί με την παραμικρή αφορμή με φίλους, ίσως είναι καλύτερα να αποτραβηχτείς από τον κόσμο. Άσε τους καυγάδες για όταν θα νιώθεις καλά, ώστε να τους φτάσεις και μέχρι το τέλος, βρε παιδάκι μου. 7. Συνεχίζουμε με τους καρκίνους. Αυτή η σύγχυση για το μέλλον, η αγωνία για το αν βρίσκεσαι στο σωστό μονοπάτι, η αμηχανία για τις εξελίξεις στην καριέρα σου το επόμενο διάστημα, γίνονται όλο και πιο πιεστικές αυτές τις μέρες, μιας και δεν βρίσκεται έτσι οριστική απάντηση. Χρειάζονται έτσι βαθιές αναπνοές. 7. Λιοντάρια, το μυαλό σου δεν είναι ο καλύτερος σύμμαχος σήμερα. Να θυμάσαι πως αν θέλεις πάντα βρίσκεις δικαιολογίες για να καθυστερήσεις να εκφράσεις αυτά που αισθάνεσαι. Όμως να θυμάσαι επίσης πως όσο καθυστερείς βασανίζεσαι και εσύ εξίσου. 7. Παρθένε, όλοι ερωτευόμαστε κάποτε κάποιον που έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με το χαρακτήρα μας, όμως εσύ το παράκανες. Και ο χρόνος μετάει αντίστροφα για την επόμενη με τοπική. Θα αφήσεις ξανά τον έρωτα να σε δολοφονήσει. 7. Ζήγε, όταν νιώθεις χαμένος ή απογοητευμένος από τον έρωτα, να ρωτιέσαι γιατί έχεις τόση ανάγκη μια σχέση. Μήπως γιατί μέσα στο βλέμμα ενός εραστή βλέπεις το φως που ξυπνάει την κοιμισμένη έτσι ψυχή σου. Στο τέλος του σκοτεινού τούνελ, όλες οι σχέσεις λούζονται σε αυτό το συντριβάνι φωτός. Θα αντέξεις όμως την πορεία. 8. Σκόρπιε, κάποιοι συνεργάτες σου δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθηματικά τους καμπανεβάσματα. Αυτές τις μέρες αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε φορά που ξεκινάς να πεις κάτι σημαντικό να νιώθεις προς το τέλος δεν έγινες κατανοητός και τα νεύρα φουντώνουν. 7. Το ξότι είναι μία από αυτές τις μέρες που γυρνάς στο διακόπτη του φλερταρίσματος και της ερωτικής διάθεσης σε φουλ λειτουργία και δεν σε χωράει ο τόπος. Αν είσαι ελεύθερος, τότε τα νέα είναι χαρμόσυνα. Αν όμως είσαι σε σχέση, εμείς θα βάλουμε 10. Εγώ και ρε, το τελευταίο καιρό έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις πως μόνος σου έχεις περιορίσει τον εαυτό σου, τις απαντήσεις που θέλεις για τη ζωή σου και τα θέλω σου. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά ξυπνάς από αυτό το λίθαργο και πλησιάζει η ώρα να σχεδιάσεις την απελευθέρωσή σου από εργασιακές καταστάσεις και διαπροσωπικές σχέσεις που σε φθείρουν. Ξεκίνα να οργανώνεις την επόμενη μέρα.
1: 9.
0: Υδροχόε, δεν θέλεις και πολύ για να πεις λόγια που θα πληγώσουν. Μία αφορμή, μία πρόκληση, ένα υπονοούμενο αρκεί. Πρόσεχε όμως, γιατί μετά δεν θα υπάρχει εύκολα γυρισμός.
1: 7.
0: Ηχθεί, η παραμικρή αλλαγή στα οικονομικά σου πλάνα, ακόμη και το μικρότερο έξοδο που προκύπτει εκ του μηδενός αυτές τις μέρες, είναι ικανά να σε κάνουν έξω φρενών και το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ξεσπάς τόσο σπάνια που όταν έρθει αυτή η στιγμή, κανείς δεν μπορεί να σε ηρεμήσει με τίποτα. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Τα 9, παιδιά. Πολύ καλά τα πήγαμε σήμερα.
2: Kiss 961.

0: Μάιτε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε τώρα στην εταιρεία Κασοτάκης. Μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι σας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις θερμοκρασίες, να δούμε πού κινούμαστε?
0: Ναι, για πες.
1: Στις 10:30 το πρωί, λοιπόν, στην πόλη του Ερακλείου, η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Σε καλά είμαστε για την επιμετωχή επίπεδα. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 29 και στην Σαντορίνη είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: Καλά είμαστε σήμερα, καλά είμαστε. Λοιπόν, να πάμε στο break, αφού ευχαριστήσουμε την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, που είναι το προσωπικό μας καταφύγιο. Με λεπτομέρεια και ποιότητα, οι κρεβατοκάμαρες Αθηναϊκής Επιλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε σας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Κατάνου 27 και Ελευθέρνης, για να διαλέξετε τα σχέδια που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι.
0: Break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90.

0: Και 90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα μάλια και θα καταλάβει. Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more.
4: Worry less.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Port. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
6: Kiss 961.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 37 λεπτά η ώρα στον Kiss και έχουμε να δώσουμε και δωράκι αυτή τη στιγμή. Έχουμε να δώσουμε 4 κοκτέιλ. Ούτε ένα, ούτε 4. Δύο, αλλά 4.
1: Μια ολόκληρη παρέα.
0: Κοκτέιλ, όλο το παρεάκι, παιδιά, στο αγαπημένο μας Sensi στην Αμουδάρα. Θα απολαύσει 4 κοκτέιλ η παρέμβουλα αυτή. Όποτε θέλει. Λοιπόν, 28-12-55-961, μας καλείτε τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, για να σας δώσουμε τα κοκτέιλάκια σας. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι θα συνεχίσουμε?
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι θα γίνει με αυτή την τεράστια πτήση που αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 27.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς σας λένε?
2: Κατερίνα.
1: Κατερίνα, έχει όρεξη για κοκτέιλ. Θέλει να ξεκινήσει η εβδομάδα σου έτσι λίγο διαφορετικά? Σε ακούω.
2: Σα ακούμε live. Είμαι μέσα στο μαγαζί και θα πάρω την αφεντική να μου να πάω πιο κοκτέιλ.
1: Τέλειο.
0: Αφεντικά έχουν μόνο οι σκύλοι, να ξέρει. Είστε
1: συνεργάτε. Πάρα πολύ ωραία που θα πάτε.
2: Τι κερδίζει κοκτέιλ.
1: 4 κοκτέιλ. 4 κοκτέιλ στο Sensi. Δεν θα πάτε. Πάρτε και 2 πελάτε. Έχει 2 πελάτε στο μαγαζί τώρα μέσα. Πάρτε και αυτού μαζί.
2: Θα τους πάρουμε, είναι άλλες 2 μαθήτριες, τέλεια.
1: Τέλεια, 4 κοκτέιλ για όλη την παρέα.
0: Κατευθείαν το παρεάκι όλο, παιδιά, θα πάει να περάσει.

0: και αυτοί που δεν κάνουν όλο το χρόνο.
1: Κάνετε και μπικίνι.
0: Νύχια σου που τη φτιάχνουν.
1: Α, είναι μόνο για νύχια.
0: Είναι νύχια.
1: Δεν είναι και αποτρίχωση και τα λοιπά, μόνο.
2: Ναι, είναι σχολή και παροχή.
1: Α, τέλεια. Μια χαρά σας βρίσκω.
2: Λοιπόν, το Ηράκλειο, όποτε θέλετε να στείτε.
1: Θα ωραία, θα έρθουμε να μας ξενικιάσει με την Τανάλια.
2: Με την Τανάλια.
1: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
2: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: My Getaway, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Καλή, είναι... τι χαρούμενα κορίτσια είναι αυτά.
0: Α, μέχρι τώρα μιλούσατε στο τηλέφωνο.
1: Εσύ την ξέρεις την κοπέλα.
0: Την ξέρω.
1: Ναι, θα στα πω εγώ μετά.
0: Α.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω για τις πτήσεις. 22 ώρες πτήση ετοιμάζεται να γίνει στον αέρα χωρίς στάση. Από τον Οκτώβριο του 27 η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas θα εγκαινιάσει αυτό το project. Η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο. Συνολική διάρκεια 22 ώρες στον αέρα, χωρίς καμία στάση ούτε για ανεφοδιασμό.
0: 22 ώρες.
1: Η πτήση θα αφορά το δρομολόγιο Λονδίνο-Σίδνεϊ. Θα πραγματοποιείται καθημερινά. Ενώ αν πάει καλά αυτό το project, αναμένεται να σχεδιάσει και πτήση για Νέα Υόρκη-Σίδνεϊ.
0: Α, παιδιά, τι λες τώρα.
1: Το εγχείρημα γύρει μια σειρά ερωτημάτων. Πώς μπορεί ένα αεροπλάνο να πετάει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ανεφοδιασμό? Πώς μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν τόσες ώρες στον αέρα? Είναι.
0: Με μια σχετική ύπνωση, λέω εγώ τώρα. Μπαίνεις μέσα, ένα χαπάκι. Ξυπνάς μετά στο Σίδνεϊ. Τι ωραίο.
1: Είναι κάποια τροποποιημένα Airbus τα οποία μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλα ταξίδια.
0: Εμείς ήμασταν 13 ώρες για την Κίνα, παιδιά, και λίγο...
1: Οι δοκιμαστικές πτήσεις ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα και η αρχή έγινε από την Τουλούζη, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας αυτής, προς την Μελβούρνη. Ένα ταξίδι που διήρκησε, περίμενε να σου πω, 19 ώρες και 12 λεπτά.
0: Οι πιλότοι δεν κουράζονται.
1: Μα θα αλλάζουν προφανώς. Δεν θα οδηγάει ένας πιλότος.

0: Τουλάχιστον σε κάθε αεροσκάφος.
1: Θα αλλάζουν, εννοείται. Και όταν μιλάμε για 22 ώρες πτήση, θα είναι 6, Μιχάλη.
0: Α, είναι 6 ώρα.
1: Δεν μπορούν οι πιλότοι να δουλέψουν 8 ώρα. Νομίζω δουλεύουν λιγότερες ώρες. Αν μας ακούει κάποιος πιλότος, σας καλέσει το
0: 24. 4 θα είναι.
1: Ναι, αλλά είναι και η βοηθητική. Οπότε θα είναι, θέλουμε δύο.
0: Παιδιά, πολύ έξοδο το ταξίδι αυτό.
1: Πολύ έξοδο, θα είναι ούτως ή άλλως. Ας μας καλέσει κάποιος πιλότος στο 255-61, μην έχουμε πει καμιά μπαρούφα. Αλλά ναι, νομίζω ότι δεν.
0: Αν είναι και μαχητικό, ευχαρίστω.
1: Νομίζω ότι δεν μπορούν να εργαστούν 8 ώρες. Έχουν λιγότερες ώρες ημερήσιες πτήσεις. Διότι είναι πιο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη σίγουρα. Αλλά και η συγκέντρωση τώρα που χρειάζονται. Οπότε νομίζω ότι είναι πιο δύσκολες συνθήκες.
0: Δεν παθαίνουν τίποτα jet lag για αυτά που θα πηγαίνουν από χώρα σε χώρα και θα αλλάζουν συνθήκες, ώρες κτλ.
1: Δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί σε ένα αεροπλάνο πάνω θα είναι.
0: Ναι, αλλά
1: τι να καταλάβουν.
0: Αυτό είναι λίγο περίεργο.
1: Σε εντωμεταξύ είναι 22 ώρες πτήση και μη σου τύχει αυτό που έτυχε στους 373 επιβάτες, οι οποίοι 17 ώρες μέσα στο αεροπλάνο χωρίς θέρμανση, χωρίς κλιματισμό.
0: Χωρίς
1: κλιματισμό. Εγκλωβισμένοι παρέμειναν. Το σύστημα κλιματισμού είχε σταματήσει να λειτουργεί.
0: Δεν άνοιξε ένα παράθυρο.
1: Ήταν η πτήση της Emirates, η οποία αναγκάστηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στην Κίνα. Το αεροσκάφο έφτασε εκεί περίπου στις 9 το βράδυ με την αρχική εκτίμηση ότι οι καταιγίδες θα υποχωρούσαν και ότι σύντομα θα συνέχιζε προς την Σανγκάη. Δεν υποχώρησαν όμως οι καταιγίδες. Οπότε η κατάσταση πήρε δραματική τροπή, όπου στις 3 τα ξημερώματα το σύστημα κλιματισμού του αεροσκάφου σταμάτησε να λειτουργεί. Μέσα σε λίγη ώρα η θερμοκρασία στη κατάμεστη καμπίνα άρχισε να ανεβαίνει.
0: Στον αέρα, ρωτάω εγώ.
1: Όχι, νομίζω είχαν προσγειωθεί. Οι επιβάτες ζητούσαν απεγνωσμένα νερό, επικράτησε ένταση και πανικός, ενώ ένας άνθρωπος φαίνεται να έχασε και τις αισθήσεις του. Στο αεροδρόμιο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, καθώς η πολύωρη ταλαιπωρία είχε μετατραπεί σε σοβαρό ζήτημα υγείας και ασφάλειας. Έφτασε νέο πλήρωμα στις 4 το πρωί και κατάφερε να θέσει και πάλι σε λειτουργία τους κινητήρες. Οι επιβάτες πίστεψαν ότι η περιπέτειά τους πλησίαζε στο τέλος. Λίγο αργότερα όμως οι πιλότοι εντόπισαν νέο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο δεν επέτρεπε την ασφαλή απογείωση.
0: Νάτα.
1: Στις 6 το πρωί ανακοινώθηκε η οριστική ακύρωση της πτήσης.
0: Ενώ ήταν όλοι αυτοί μέσα στο αεροπλάνο.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Οι επιβάτες είχαν μείνει σχεδόν 10 ώρες στο αεροσκάφο μετά την έκτακτη προσγείωση και περίπου 17 μέσα στην καμπίνα. Nice. Αποβιβάστηκαν, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία, τους προσφέρθηκαν εναλλακτικοί τρόποι μετάβασης στη Σανγκάη, με λεωφορεία και τρένα.
0: Να πάνε στον πύργο, παιδιά, στο Pearl στη Σανγκάη. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνεις και παιδιά σε 300 μέτρα από πάνω ψηλά και βλέπεις τη Σανγκάη όλη. Φοβερό.
1: Τέλειο.
0: Φοβερό. Πήγα, είναι εξαιρετικό.
1: Αυτά.
0: Εγώ αν ήμουν τώρα εκεί, θα σου έλεγα παιδιά, πάμε μια βόλτα στη Σανγκάη να σας δείξω δύο πράγματα εδώ πέρα να γίνει χαμός.
1: Δυσφορία, θερμική εξάντληση, άνθρωποι, άστα να πάνε. Εντάξει, είναι μη σου τύχει βέβαια, έτσι δεν είναι.
0: Μη σου τύχει.
1: Μη σου τύχει.
0: Λοιπόν, έρχεται το Power Play της εβδομάδας, Peggy Goo, Woman, έρχεται αμέσως τώρα το break μας και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
5: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
5: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις. Άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια. Φύγαμε.
5: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
7: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
8: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
7: Senses.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίδα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Magnetic, ακριβώς τα 58 λεπτά μετά τις 10. Να ευχαριστούμε και το Sensi στην Αμουδάρα, αγαπημένος χώρος που μας περιμένει από νωρίς και για φαγητό, με τα καταπληκτικά του κοκτέιλ και φυσικά το DJ που αναλαμβάνει δράση μετά για να κάνει τον απόλυτο χαμό. Λοιπόν, να πούμε ότι το μεσημέρι στις 2
1: θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη και στις 4 θα έρθει η Μαρία Κοσμαδάκη που θα μας παρουσιάσει και το Top 10 του Kiss 961. Η Μαρία θα έρθει ξανά την Παρασκευή στις 4 με τα 10 καλύτερα δίσκο τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Ωραίο.
1: Καλοκαιράκι.
0: Ώρα να μαζέψουμε και εμείς τα δικά μας τα μπουγαλάκια από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Okay, listen up.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδια Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
10: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
11: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Parking. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Honda Center. Let the games begin.
3: Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
9: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι Island.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
11: The

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα. Πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι.
3: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308-000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
6: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
6: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
6: Τέλεια, φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses. Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
9: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
8: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
9: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
10: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
11: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: χαρά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Keys 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
0: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
1: Έμστα έλεγα. Προκάτ Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
1: Προκάτα Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
3: Η φάση φέτος είναι Island.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
5: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
5: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Και τώρα.
8: Και τώρα.
7: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
7: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: 961. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Δευτέρα και 3 Αυγούστου. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους και καλά να περάσουμε έως και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, έως και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ρέγκε ρυθμοί, απόλυτα συνυφασμένοι με το καλοκαίρι εδώ στον Kiss. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι επιλέγουμε φυσικά την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα περισύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς. Από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Λοιπόν, εδώ στον Εκείς με αγαπημένες μελωδίες, πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Εκείς FM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Εκείς FM961.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach. Στα μάλια και θα καταλάβεις.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
12: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Λοιπόν, upside down, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 με το re-edit στο γνωστό τραγούδι της Diana Ross. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Κίσεως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο. Hi everyone, this is Rosé. Hey, it's Bruno Mars. Kiss 96.

Λοιπόν, Ροζέ και Μπρούνο Μάρς εδώ στον Kiss με το ΑΠΕΤΕ. Πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Παραμένει στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θέλει.

Λοιπόν, Brian Adams, ένα τραγούδι για το καλοκαίρι του 69, Summer of 69. Αυτό μας οδηγεί στο Power Play. Νέα εβδομάδα συνέπως είναι ο Power Play εδώ στον Kiss. Έρχεται αμέσως τώρα η Peggy Wu με το Woman. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
3: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
5: begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Alex Warren, Fever Dream εδώ στον Kiss. Και μην ξεχνάτε πως και για αυτό το καλοκαίρι επιλέγουμε την Minoan Lines για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Με τη Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Απολαύστε αυθεντικές, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα à la carte εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορείτε να κάνετε και τις αγορές σας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη, με τον Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
4: Εσύ, φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Morgan Wallen, Been By Now.

0: Λοιπόν, έχοντας αναδειχθεί από το Billboard ως ο top καλλιτέχνης του 2025, ο Morgan Wallen συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και παρουσιάζει το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του, ένα νέο single, Been By Now. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: sun.
1: Υπέροχο Move into the Sun εδώ στον Kiss από Χιουζέλ, από τις επιτυχίες αυτές των τελευταίων ημερών που ακούγονται πάρα πολύ δυνατά. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως σήμερα Δευτέρα ακριβώς στις 4 έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη, έτοιμη να μας παρουσιάσει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961 για αυτήν την εβδομάδα. Το νέο Top 10 του Kiss 961.
2: Kiss 961.

Taylor Swift, Ophelia, The Fate of Ophelia εδώ στον Kiss, στα 17 λεπτά μετά από τις 3, μας είπαμε όσο και τις 4. Μην ξεχνάτε πως φέτος ζείτε το απόλυτο καλοκαίρι στο Νήσος, Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος σας περιμένει πάνω στο κύμα να απολαύσετε δροσερά κοκτέιλ, εξαιρετικό φαγητό και φυσικά τις βουτιές σας σε μια υπέροχη παραλία. Στο τέρμα παραλιακού Μαλίων βρίσκεται το Νήσος Beach Bar και σας περιμένει καθημερινά μέρα και νύχτα για όλο το καλοκαίρι. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 9 70 31 6 57. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Λοιπόν, Mo Black για μόρε εδώ το re-edit στο τραγούδι του Σαλίφ Κέιτα. Θα μας οδηγήσει και στο διαγωνισμό μας. Έχουμε να σας δώσουμε σήμερα δύο μονές προσκλήσεις για την Πέμπτη αυτή στο Τεχνόπολης για να απολαύσετε μια ταινία της επιλογής σας. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ταινίες που προβάλλονται αυτή την εβδομάδα που σίγουρα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά η Οδύσσια του Christopher Nolan, αλλά και η καινούργια μέρα του Spider-Man για του φίλους του σούπερ ήρωα. Πάμε λοιπόν να σας δώσουμε τις δικές σας δωρεάν προσκλήσεις, κινηματογραφικές προσκλήσεις. Αμέσως τώρα μας καλείτε στον Kiss. Για πάμε.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στον Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
3: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, είσαι η νικήτρια για την πρόσκληση. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε και άλλη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
4: Χαράλαμπος.
0: Ο Χαράλαμπος. Χαράλαμπε, εσύ ο δεύτερος νικητής της πρόσκλησης. Περιμένεις και εσύ λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Kiss 961.

0: μας.
1: Με πολύ ρυθμό η Lady Gaga εδώ στον Kiss και ο απόλυτος προορισμός για μέρα και νύχτα αυτό το καλοκαίρι σας περιμένει στα Μάλια, στον Ίσος Beach Bar Restaurant. Μπόχο αισθητική σε ένα υπέροχο beach bar, κρυστάλλινα νερά σε μια μοναδική παραλία και εξαιρετικό φαγητό. Στο εστιατόριο του Ίσος Beach Bar Restaurant σας περιμένουν καθημερινά στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
8: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Kiss 961.

0: Take me there. Αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Δευτέρα εδώ στον Kiss. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Harry Styles και Aperture εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια, απευθυνέστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25 22.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: Artemis Pavla Sport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη σουβλακού.

0: Κούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Αθήνας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Επιστροφή εδώ στον Εκείς, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Δευτέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες
3: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
2: Kiss 961.
1: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Έως και τις 4, για λίγο ακόμα δηλαδή, πάμε μαζί στον Εκείς.
2: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Bruno Mars, Just Might, εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά αλλά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμιλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μένει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Λοιπόν, Hall of Fame εδώ στον Kiss. Με αυτό καλωσορίζουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη. Χαίρε Μαρία.
1: Καλή εβδομάδα θα πω. Ναι, και καλό Αύγουστο, ρε
0: και
1: παιδιά.
0: Καλό Αύγουστο και καλό μήνα.
1: Ήθελα να το πω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι σαν ο Αύγουστος να είναι όλο το καλοκαίρι.
0: Μαζεμένο σε ένα μήνα.
1: Ναι. Για να μην σου πω σε μια εβδομάδα αυτή τη άδεια.
0: Θα μπορούσε να είναι και αυτό που λες. Αλλά τα πρώτα δείγματα έχουν ήδη φανεί. Νομίζω δηλαδή, τουλάχιστον σήμερα που κυκλοφόρησα λίγο στην πόλη του Ηρακλείου, κέντρο εννοώ. Ναι, έχει κάπως λίγο αδειάσει.
1: Εγώ λοιπόν ήθελα να σου πω το ίδιο πράγμα, διότι το παρατήρησα όχι τόσο το πρωί, αλλά τώρα το μεσημέρι που ερχόμουν. Ναι. Δεν συνάντησα κίνηση στο Γιώφυρο, δεν συνάντησα
0: σημαντικό.
1: Στην γέφυρα της Παπαναστασίου και κατέβηκα πάρα πολύ χαλαρά.
0: Ήρθα μου αρέσει αυτό ένα πάρα τέταρτο. Πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ, να ξέρετε.
1: Και εμένα, και εμένα.
0: Καταρχάς
1: φεύγει ο κόσμος, ξεκουράζεται.
0: Ναι.
1: Αυτοί που μένουν πίσω έχουν λιγότερα νεύρα.
0: Ακριβώς.
1: Με την κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολλά τα καλά.
0: Οπότε ναι, ο κόσμος έχει ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά.
1: Και μπράβο του.
0: Και μπράβο του και καλά κάνει. Και στα δικά μας θα πω.
1: Ξεκάθαρα.
0: Οι υπόλοιποι, αυτά για τον Αύγουστο.
1: Νομίζω ότι για αυτούς που έχουν μείνει πίσω τον Αύγουστο, αν έχουν την προοπτική, και όταν έχουν την προοπτική να φύγουν βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και το να δουλεύεις τον Αύγουστο είναι έτσι, είναι
0: πιο χαλαρό.
1: Τσικ πιο ανάλαφρο.
0: Ναι, είναι λίγο πιο χαλαρό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ωραίος λοιπόν ο Αύγουστος από αυτή την, από αυτή τη σκοπιά. Και βεβαίως εμείς όμως τον Αύγουστο, δηλαδή αυτή την τρίτη μέρα του Αυγούστου, έχουμε σκοπό να ακούσουμε και πολύ ωραίες επιτυχίες από ό,τι καταλαβαίνω, Μαρία.
1: Παιδιά, έχουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, τα οποία έρχονται λίγο μετά τις 5 και μένετε για να τα ακούσουμε παρέα.
0: Τέλεια. Οπότε, Μάρια Κοσμαδάκη αναλαμβάνει ως και τις 6. Εμείς ξανά μαζί αύριο, Τρίτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι. Πάλι λάθος. Πάμε. Τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και σε 69 νούμερο ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, απόγευμα Δευτέρας, αυτή η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και παιδιά, μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά είναι Αύγουστος, αυτό έχει σημασία. 29 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Ηράκλειο, 35 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τιμπάκι, 29 βαθμούς η θερμοκρασία στη Σαντορίνη. Σαν ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο να φτάνει γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. 2810-255-961 το τηλέφωνο του ΚΙΣ, το οποίο μιλάμε και σήμερα το απόγευμα. 6970-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber. Παίζουμε και σήμερα, στείλτε μου μια φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να κάνουμε κλήρωση λίγο μετά τις 5. Ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα και δύο καφέδες για δύο άτομα στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.

0: Πίσω στο καλοκαίρι του 2011, Ριάννα, Calvin Harris, We Found Love. 24 λεπτάκια μετά από τις 4 μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάτα Αρμουτάκης. Η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Σε κάθε κατασκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία για κορυφαία αντοχή στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Ενώ η ξυλοπλάκα επένδυση συνοδεύεται από εγγύηση 50 ετών, προσφέροντας σιγουριά και ασφάλεια για μία ζωή. Προκάτα Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: Είδες.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, Χάρης και Σάμερ εδώ. Απόγευμα Δευτέρας και φύγαμε για ένα ακόμα διαγωνισμό. Στείλτε μου φωτογραφία από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στείλτε μου τις φωτογραφίες σας στο Viber στο 6970-888-961. Διότι λίγο πριν ξεκινήσει το Top 10, γύρω στις 5 και 4 θα κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα και δύο καφέδες για δύο άτομα στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Στέλνετε φωτογραφίες στο 6970-888-961, διότι λίγο μετά τις 5 έρχεται η κλήρωση.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

πρώτο break. Σας αφήνω για λίγο. Εσείς συνεχίζετε και στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Καλές βουτιές, θα πω στην Ελένη, η οποία μόλις έφτασε στο Κοκκινιχάνι. Μου στέλνετε φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε, από τη δουλειά, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από την παραλία, ενδεχομένως. 6970-888-961 για τις φωτογραφίες ή τα δικά σας βίντεο στο Viber. Μου στέλνετε φωτογραφίες για να μπείτε στην κλήρωση που έρχεται λίγο πριν ξεκινήσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας, λίγο πριν τις 5 και 4, και για να διεκδικήσετε φυσικά ένα σετ με 2 ξαπλώστρες, ομπρέλα, 2 καφέδες για 2 άτομα στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Μικρό break έρχεται αμέσως τώρα, επιστρέφω με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
6: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
5: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
12: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
13: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
12: Και φαγητό, σέρβις?
13: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
12: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
13: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
14: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
15: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
14: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
15: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
16: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
17: επιτυχίε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στα Ηράκλειο. Λοιπόν, το είπαμε και νωρίτερα, παιδιά. Μα χαλαρά τα πράγματα στου δρόμου σήμερα από το πρωί. Βλέπω λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο Γιώφυρο, λίγο κίνηση εκεί στο σχόλασμα στα Φανάρια, Καζαντζίτη και Ικάριου. Κατά τα άλλα, αρκετά χαλαρά. Επιστρέφουμε στι επιτυχίε με Jason, Jaden Bosen και David Guetta. This is a new life.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες Purple Disco Machine και Hertz εδώ. Ήταν το Wonderful Life και έτσι φτάνουμε στις 5. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα η Προκάτα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για προκατασκευασμένες κατοικίες στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας όλες οι γυψοσανίδες είναι πυράντοχες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια της οικογένειάς σας. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Είναι το Power Play της προηγούμενης εβδομάδας. Το Pick Peggy G και Sorry Papi. Και συνεχίζετε και διεκδικείτε ένα σετ με δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα και καφέδες για δύο άτομα στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα για να πάρετε παρέα και να χαλαρώσετε. Γιατί Αύγουστος είναι, παιδιά. Στείλτε μου φωτογραφία ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Μου στέλνετε στο Viber στο 6970-888-961 για να κερδίσετε αυτό το δώρο στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα για λίγο ακόμα, έτσι ώστε να κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν ξεκινήσει και το σημερινό Top 10.

0: πρώτη μεγάλη της επιτυχία, πολύ αγαπημένο Torn, πίσω στο 1997. 12 λεπτάκια μετά από τις 5 και σε λίγο θα ξεκινήσουμε να ακούμε παρέα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε κάπου στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Πολλά φιλιά στην Κωνσταντίνα, η οποία απολαμβάνει το βιβλίο της στη θάλασσα. Μου στέλνετε φωτογραφίες από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή για να μπείτε στην κλήρωση για ένα σετ με 2 ξαπλώστρες, ομπρέλα και καφέδες για 2 άτομα για να τα απολαύσετε στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα. Φωτογραφίες ή βίντεο από το σημείο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μου τα στέλνετε στο Viber στο 697-888-961.
1: Kiss 961.

0: πολύ καλοκαιρινό. Μπάουζα και Magnetic εδώ στις 3 του Αυγούστου. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Μα είστε συντονισμένοι στον Kiss 61 λίγο πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και φύγαμε για την κλήρωση. Πόπι, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλή εβδομάδα θα πω.
1: Καλή εβδομάδα,
0: παιδιά. Τι έκανες Σαββατοκύριακο, θέλω να μου πεις.
1: Θα σου πω ότι ήμουνα κάθε μέρα σε ταβέρνα.
0: Ήθελα να μου πεις, ήμουνα κάθε μέρα σε θάλασσα.
1: Θάλασσα πήγα την Κυριακή.
0: Εντάξει, λέει ταβέρνα και το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Και την Παρασκευή, μη σου
0: και
1: πω.
0: Και την Παρασκευή. Τι ζωή κάνετε. Λοιπόν, Πόπι, πες με ένα ρυθμό από το 1 έως το 9 για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ή τυχερή που θα πάει στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.
1: Θα πω το 3.
0: Το 3. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έρχεται για να επικοινωνήσουμε με τον τυχερό ή τη τυχερή ακροάτρια του Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.
2: Kiss 961.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτός ήταν και ο Alex Warren με το Fever Dream. Πάμε να κάνουμε λοιπόν το τηλέφωνό μας. Ελπίζω να τα κάνω σωστά τα πράγματα, γιατί συνήθως είμαι με παρέα, είμαι συνήθως με την Ειρήνη και τα κάνουμε κάπως μαζί, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Για να δούμε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Μάλλον παρέα θέλω για να την κάνω αυτήν την κλήρωση. Έλα, σταμάτα. Δεν την έκανα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μια φορά. Πάρουμε άλλη μια φορά αυτό το τηλέφωνο. Για να δούμε πώς μας πάρει πίσω κιόλα. Μας το κάνει λίγο πιο εύκολο. Για να δούμε. 6, 9. Τα. 20, 6, 5. Για να δούμε. Για να δούμε, ρε παιδιά, θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Εγώ σας το λέω από τώρα. Δεν θα τα καταφέρουμε. Ποιον έχω στη γραμμή μου? Έλα ρε Σελένη, τι γίνεται?
1: Αχ, γεια σας.
0: Μα δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω περάσει για να τη βγάλω αυτή τη γραμμή στον αέρα. Ελένη, είσαι στον αέρα του Kiss 961.
1: Αχ, τέλεια, αυτό είναι για καλό σίγουρα.
0: Αυτό
1: λοιπόν
0: είναι για πάρα πολύ καλό, διότι σε έχω πάρει για να σου πω ότι είσαι η νικήτρια του διαγωνισμού στο Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελένη, θέλω να μου πεις πού είσαι.
1: Λοιπόν, είμαι παραλία.
0: Ναι. Την είδα τη φωτογραφία, ναι, ζήλεψα, ναι, ναι, λίγο, ναι, θα σου το πω.
1: Αλλά είμαι σε κολπάκι εκεί, οπότε λίγο κόβει, οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Βλέπω
1: λίγο αεράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, βλέπω ότι είσαι με παρέα.
1: Ναι, περιμένω παρέα.
0: Α, περιμένεις παρέα.
1: Μου, αλλά περιμένω παρέα, ναι.
0: Άρα εκεί που είσαι δεν φυσάει, γιατί γενικά λίγο σαν να φυσάει,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, φυσάει λιγάκι.
0: Λοιπόν, πες μου τι θα κάνουμε από διακοπές.
1: Λοιπόν, εγώ πήγα νωρίς διακοπές φέτος, τέλος, ναι, Ιούνιου, αρχές Ιούλιου, οπότε τώρα είμαι έτσι εδώ.
0: Πού πήγες, θα μου πεις?
1: Πήγα εξωτερικό, πήγα Ιταλία.
0: Α, είχες κάποια συναυλία ή πήγες για βόλτα?
1: Όχι, πήγα για βόλτα, το είχα κανονίσει μήνες πριν με δύο φίλες μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Κάνουμε τα πάνια μας εκεί, όλα καλά.
0: Τέλεια, και τώρα λίγες μέρες μέσα στον Αύγουστο.
1: Ναι, αλλά εδώ εγώ, Ηράκλειο.
0: Τέλεια, τέλεια, δεν πειράζει. Μια χαρά είναι το Ηράκλειο, παιδιά.
1: Είμαστε, μια χαρά.
0: Και θα σου πω ότι θα πας και Ανατόλια Seaside στη Σταλίδα με παρέα, διότι έχεις ένα σετ με δύο ξαπλώστρες, ομπρέλα, δύο καφέδες για δύο άτομα, για να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να απολαύσετε την παρέα, τον ήλιο και τη θάλασσα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μένεις λίγο στη γραμμή σου για να σου πω τα υπόλοιπα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά φιλιά.
2: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
3: Kiss 961.
2: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
0: Kiss 961, παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και στην θέση νούμερο 10 έρχεται New Entry.
2: Νούμερο 10.

0: Τελευταίο καιρό, Mickey's Mind Chill 77 και Unjams Papa Ute. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 10 είχαμε new entry με Teddy Swims. Πολύ μας αρέσει το τραγούδι. Mr. Know It All, Another 54 Ultra και Talk To You είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε αυτή την εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 7, BB Rexha, Faithless και New Religion. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω, The Second Voice, Let Me Be, σήμερα στην θέση νούμερο 8. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6 τα πτικά Ντονακάκη, εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Έρχεται μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
7: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
7: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια! Φύγαμε!
7: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
9: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
10: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
9: Senses.
11: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
12: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
11: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
13: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961 παίζουμε τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και στην θέση νούμερο 6 ακούμε Tame Impala.
9: Νούμερο 6.

0: Hugel Moving to the Sun στην θέση νούμερο 5 σήμερα. Tame Impala και Jenny στην θέση νούμερο 6 με το τραγούδι Dracula. Δύο τραγούδια τα οποία συναντάμε λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Από τη δεύτερη θέση σήμερα στην τέταρτη, Bad Bunny, Nueva Yol, δεν χορταίνουμε να το ακούμε. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου εδώ στον Kiss, διότι επιστρέφω αμέσως μετά για να κάνουμε ένα μικρό rewind και να ακούσουμε τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για rewind για να θυμηθούμε τα τραγούδια που έπαιξαν από το νούμερο 10.
3: Νούμερο 10.

0: Top 10 πριν από δύο εβδομάδες ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 2. Dati, Take Me There, μας αρέσει πάρα πολύ. Σταθερά για δεύτερη εβδομάδα στην τρίτη θέση Hugel Solto και Jamaican Bam Bam. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Σακύρα και Burna Boy στην πρώτη θέση για μία ακόμα εβδομάδα. Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα το Die Die βρίσκεται στην κορυφή και μας αρέσει πολύ. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτής εδώ της εβδομάδας στον Kiss 961. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μία τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Kiss.

0: Κίδε.
1: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
2: Let's get ready. Let's go.
3: Κις, Κις 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάνς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με δύο συσκευασίες σάνι πάνς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
11: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
10: Η φάση φέτος είναι

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηνα...

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something.

0: Kiss.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια! Φύγαμε!
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
1: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
1: Senses. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.

0: διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάταρ Μουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: KISS 961. KISS.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Περικύπου, δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90.

0: Λαχταρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
1: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Parking. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus. Keys 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Αργύρης. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach Mall.
3: Worry less.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Peggy Who, Aira Star, Woman.
6: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: μήνυμα.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: The

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Woman.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 9

0: life. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: των Kiss 961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.